καλάμε από τον Μητρόσο. Τέλη Σαμόρα, Τέλη Σαμόρα, Σαλμία Πατρόβας, Γουρμπίτα. Μια κουαραίντα, Σαλμία Βακίλη, Βρίσκη Νομίε, Γιαουγένια.